Εδώ ραδιοφωνικό σταθμός 4B FM 98,1. Η πολυεθνική και ελληνική φωνή της Βυσβάνης. Αγαπητοί ακροατέ, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 7 και 2 λεπτά και θα σας κρατήσω συντροφιά στις 8. Το πρόγραμμα σας το παρουσιάζει ο εθελοντής του ελληνικού προγράμματος Αντώνης Αρβανιτάκης. Στο πρόγραμμά μου απόψε θα ακούσετε μουσική, τραγούδια, δελτίων ειδήσεων και παροικιακές ανακοινώσεις. Ανοίγουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με ένα τραγούδι με τον Γιάννη Πλούταρχο που έχει τον τίτλο «Θα τα σπάσω όλα».

Ήταν η Νατάσα Θεοδωρούδου στο ένα καινούριο τραγούδι της που έχει τον τίτλο «Αγάπη που σκοτώνει». Και συνεχίζουμε με τον Γιώργο Μαζονάκη στο τραγούδι που έχει τον τίτλο «Ζηλεύω».

Ήταν η Χριστίνα Μαραγκόζη στο τραγούδι της «Τίποτα δεν με κρατάει εδώ». Και συνεχίζουμε τώρα με το Στράτο Διονυσίου. Τα πήρες όλα.

0: Ήρθε η ώρα να συμπληρώσετε την απογραφή σας. Αν γνωρίζετε που θα βρίσκεστε τη βραδιά της απογραφής, την 3η 11 Αυγούστου, μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο για τον οικοκυριό σας μόλις λάβετε τις οδηγίες σας. Συμπληρώσετε την απογραφή για τον οικοκυριό σας διαδικτυακά, σε έντυπη μορφή ή με βοήθεια από το προσωπικό της απογραφής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση της απογραφής, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία, Καμπέρα.
1: Station sponsor. Ήρθε η ώρα να συμπληρώσετε την απογραφή σας. Την 3η 11 Αυγούστου 2026 όλοι όσοι βρίσκονται στην Αυστραλία θα καταμετρηθούν. Αυτό περιλαμβάνει πολίτες, μόνιμους κατοίκους, διεθνείς φοιτητές, κατόχους προσωρινής βίζας και επισκέπτες. Μπορείτε να συμμετάσχετε διαδικτυακά με έντυπο ή με βοήθεια εάν τη χρειάζεστε. Παρέχετε υποστήριξη σε διάφορες γλώσσες τόσο διαδικτυακά όσο και τηλεφωνικά. Και μην ξεχνάτε να συμπεριλάβετε στην απογραφή όλα τα άτομα που θα διαμένουν στο σπίτι σας τη βραδιά της απογραφής, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, βρεφών και επισκεπτών. Η απογραφή βοηθά στη δημιουργία μιας συνολικής εικόνας της Αυστραλίας. Συμβάλλει στον σχεδιασμό σχολείων, κοινοτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών υγείας και συγκοινωνίες. Με τη συμμετοχή σας βοηθάτε ώστε η γλώσσα, ο πολιτισμός και η κοινότητά σας να εκπροσωπούνται σωστά. Απογραφή πληθυσμού 2026. Κάθε απάντηση μετράει. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα www.census.abs.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία. Καμπέρα.
2: Station sponsor.

Η ώρα, αγαπητοί ακροατές, είναι 7 και 22 λεπτά και στη συνέχεια των δελτίων ειδήσεων, ειδήσεις από την Ελλάδα. Σοκ στην Κρήτη. Τουρίστας ρώτησε σε κατάστημα την τιμή για να αγοράσει ένα ανήλικο κοριτσάκι. Αίσθηση προκαλεί περιστατικό που σημειώθηκε στην Κρήτη, όπου σύμφωνα με καταγγελία ιδιοκτήτη καταστήματος, ένας τουρίστας, αφού έφτασε στην επιχείρηση, ζήτησε να πληρώσει προκειμένου να αγοράσει ανήλικο κοριτσάκι που καθόταν έξω από το μαγαζί. Οργή προκαλεί το περιστατικό που σημειώθηκε στην Κρήτη, όπου σύμφωνα με καταγγελία ιδιοκτήτη καταστήματος, ένα τουρίστας, αφού έφτασε στην περιοχή και στην επιχείρηση, ζήτησε να πληρώσει προκειμένου να αγοράσει ανήλικη που καθόταν έξω από το μαγαζί του. Όπως είπε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο τουρίστας τον ρώτησε πόσα χρήματα θέλει, με τον ίδιο να σαστίζει και να τον διώχνει. Πέρασε και πήγε να μπει μέσα να πει κάτι της κοπέλας μου, αλλά εκείνη την ώρα η κοπέλα σφουγγάριζε το χώρο και καθόταν έξω ένα κοριτσάκι από εδώ του γείτονά μας, μικρό. Της κάνει της κοπέλας αυτός με τα χέρια νόημα πόσο θέλεις, λέει, να σου δώσω να εξαγοράσει το κοριτσάκι. Σοκαρίστηκε η κοπέλα και του είπα, θα καλέσω την αστυνομία. Και μετά έφυγε αυτός και δεν τον ξαναείδαμε, λέει ακόμα σοκαρισμένος ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και δημοσιοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως αναφέρει ο ιδιοκτήτης, ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία και το ξενοδοχείο που διέμενε ο άνδρας. Κορυφώνεται η έξοδος του 15 Αυγούστου, ουρές στα λιμάνια με υψηλές πληρότητες αναχωρούν τα πλοία. Σε εξέλιξη η έξοδος αδειούχων και λοιπόν εκδρομέων για σήμερα από Πειραιά, Ραφίνα, Λαύριο και Αργοσαρονικό και αναμένεται να φτάσει σε μεγάλα ύψη. Χρυσή βίζα. Γιατί επενδύουν στην Αθήνα Ιρανοί και Τούρκοι? Τούρκοι και Ιρανοί αναζητούν ένα επενδυτικό αλλά και πραγματικό καταφύγιο στην Ελλάδα αξιοποιώντας το πρόγραμμα Χρυσή Βίζα. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο επιτρέπει σε πολίτες τρίτων χωρών να αποκτήσουν άδεια διαμονής στην Ελλάδα μέσω αγοράς ακινήτου. Η Χρυσή Βίζα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σημαντική άνοδος 158% καταγράφει η Τουρκία την περίοδο Νοέμβριο του 24 και Νοέμβριο του 25. 3.072 άδειες και μερίδιο 15,5%, το δεύτερο υψηλότερο. Οι Τούρκοι επενδυτές, στην πλειοψηφία τους επιχειρηματίες, έμποροι και άνθρωποι με υψηλά εισοδήματα, επιδιώκουν να θωρακίσουν την περιουσία τους απέναντι στον υψηλό πληθωρισμό που επικρατεί στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Την ίδια στιγμή, οι πρόσφατες εξελίξεις στο Ιράν και η έκρηθμη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί αναμένεται να επιταχύνει τη λήψη αποφάσεων και περισσότερους Ιρανούς πολίτες που ενδεχομένως θα ήθελαν να ζητήσουν επενδυτικό. Οι επενδύτες από το Ιράν αποτελούν την τέταρτη πολυπληθέστερη ομάδα, έχοντας λάβει 782 άδειες διαμονής με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου τον Νοέμβριο του 2025. Οι επενδυτές από την Κίνα παραμένουν πρώτοι στη Χρυσή Βίζα με 9.507 άδειες και μερίδιο 48%, αν και το ποσοστό τους έχει υποχωρήσει αισθητά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια όταν άγγιζε το 70% με 75%. Τα όρια. Επενθυμίζω ότι το ελάχιστο όριο επένδυσης για απόκτηση άδειας διαμονής μέσω αγοράς ακινήτου έχει αυξηθεί σε 800.000 ευρώ για την Αττική, τον Δήμο Θεσσαλονίκης και τα μεγάλα νησιά με μόνιμο πληθυσμό άνω των 3.100 κατοίκων. Στην υπόλοιπη χώρα το όριο ανεβαίνει στις 400.000 ευρώ από 250.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι για τη χώρηση άδεια διαμονής το ακίνητο δεν επιτρέπεται να διατεθεί μέσω πλατφόρμων βραχυχρόνιας μίσθωσης. Μητσοτάκης δεν είδε ούτε Καραμανλή ούτε Σαμαρά. Η απουσία του Κώστα Καραμανλή στο εξωτερικό, η αποχώρηση του Αντώνη Σαμαρά από τη Μητρόπολη Αθηνών λίγο πριν φτάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πριν εκφωνήσει τον επικίνδυνο ρόλο του στην κηδεία του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, με κανένα από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, δεν συνέπεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κηδεία του ιστορικού στελέχους της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννη Βαρβιτσιώτη στη Μητρόπολη Αθηνών. Ο μεν Κώστας Καραμανλής, σύμφωνα με την πληροφόρηση του ΙΝ, δεν παρέστη στην κηδεία καθώς βρίσκεται στο εξωτερικό και έχει ενημερώσει την οικογένεια για την απουσία του όταν επικοινώνησε για να συλληπιθεί.
Η παρουσία και αποχώρηση Σαμαρά. Ο δε Αντώνης Σαμαράς παρέσει στη Μητρόπολη Αθηνών, ωστόσο φρόντισε να αποχωρήσει εγκαίρως. Ο κύριος Σαμαράς συλληπιθεί και την οικογένεια, προσκύνησε τη σωρό και αποχώρησε αμέσως. Απέφυγε έτσι την οποιαδήποτε συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος έφτασε στη Μητρόπολη αργότερα. Συνοδευόμενος από τη γυναίκα του Μαρέβα Γκραπόφσκι Μητσοτάκη, και βέβαια ο πρώην Πρωθυπουργός δεν ήταν εκεί κατά την εκφώνηση του επικίνδυνου λόγου του νυν Πρωθυπουργού. Με αυτόν τον τρόπο καθίσταται σαφές ότι ο Αντώνης Σαμαράς έστειλε εκ νέου τα μηνύματά του προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον οποίο η ρήξη είναι οριστική. Και συνεχίζουμε τώρα με νέα από τον κόσμο. Ο Πούτιν θα μπορούσε να προκαλέσει ΝΑΤΟ εκτός Ουκρανίας με κυβερνοεπίθεση ή ακόμη και χερσαία εισβολή. Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι ο Πούτιν χρειάζεται επιγόντως μία νίκη και τα επόμενα χρόνια. Θα μπορούσε να προκαλέσει το ΝΑΤΟ σε μία επίθεση ανεξάρτητη από τον πόλεμο της Ουκρανίας. Πιθανά σενάρια, σύμφωνα με τα οποία ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, θα μπορούσε να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ, είναι στο μικροσκόπιο των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal, οι Αμερικανοί κατάσκοποι έχουν αλλάξει την αξιολόγησή τους για τους κινδύνους που εγκυμονεί η Ρωσία για τη συμμαχία. Σε αυτό έχει συμβάλει και η πολεμική ρητορική τόσο εκ μέρους του ΝΑΤΟ όσο και της Ρωσίας, με το Πούτιν να λέει ότι ετοιμάζεται για πόλεμο. Βασικό σενάριο είναι ο Βλαντιμίρ Πούτιν να επιχειρήσει περιορισμένη επίθεση σε μια συμμαχική χώρα τα επόμενα χρόνια, εκτός πλαισίου του πολέμου στην Ουκρανία. Η επίθεση αυτή θα μπορούσε να έχει οποιαδήποτε μορφή, από μια μεγάλη κλίμακα κύβερνο επίθεση ως μια περιορισμένη χερσαία εισβολή. Είπα, αναμένουμε σύμφωνα και σίγουρα μεταξύ Ιράν και Ομάν για το Ορμούζ. Μπεσέντ, τίποτα δεν είναι όπως παλιά. Οι ΗΠΑ θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν μόλις ανακοινωθεί η συμφωνία με το Ομάν για τα στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο αξιωματούχος, ενώ ο Υπουργός Οικονομικών προανήγγειλε αλλαγές στη λειτουργία του ποθμού. Πρόεδρος συνομιλίας μεταξύ Ιράν και Ομάν για τα στενά του Ορμούζ, βλέπουν οι ΗΠΑ, σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters, είπε ότι η Ουάσιγκτον αναμένει σύντομα συμφωνία και οι ΗΠΑ θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Μόλις ανακοινωθεί η συμφωνία για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυτιλίας χωρίς εμπόδια, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων, είπε. Ενώ πρόσθεσε, όπως πάντα, οι ενέργειες των ΗΠΑ θα συνεχίσουν να βασίζονται στην απόδοση και να συνδέονται με το Ιράν. Τουρκία. Δεν αντιβαίνει στις δεσμεύσεις προς το ΝΑΤΟ η συμφωνία με Πακιστάν και Σαουδική Αραβία. Η συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν δεν αντιβαίνει στις υφιστάμενες διεθνείς συμμαχικές δεσμεύσεις της Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένων αυτών στους κόλπους του ΝΑΤΟ, τονίζει η Άγκυρα. Η αμυντική συμφωνία που υπογράφηκε χτες την Παρασκευή από την Τουρκία με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία δεν έρχεται σε αντίθεση με τις δεσμεύσεις της Άγκυρας προς το ΝΑΤΟ, δήλωσε η τουρκική κυβέρνηση. Η συμφωνία δεν αντιβαίνει στις υφιστάμενες διεθνείς συμμαχικές δεσμεύσεις της Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένων αυτών στους κόλπους του ΝΑΤΟ, δήλωσε η κυβερνητική υπηρεσία κατά πολέμηση της παραπληροφόρησης στην πλατφόρμα X, υπογραμμίζοντας ότι η συμφωνία αποτελεί αντιθέτως ένα συμπληρωματικό μηχανισμό συνεργασίας που υποστηρίζει την περιφερειακή ασφάλεια. Η τριμερή συμφωνία δεν στοχεύει καμία τρίτη χώρα ούτε κανένα μπλόκο. Η ανάπτυξη περιφερειακών συνεργασιών από την Τουρκία δεν αποτελεί μια εναλλακτική στην ιδιότητά της ως μέλος του ΝΑΤΟ, ούτε ένα επιθετικό στρατιωτικό μπλοκ, τόνισε. Η Άγκυρα επανάλαβε επίσης ότι αυτή η τριμερή συμφωνία που γράφτηκε χτες στη Μέκα δεν στοχεύει καμία τρίτη χώρα, ούτε κανένα μπλοκ, και αποσκοπεί μόνο στην ενίσχυση της συνεργασίας, στην αμυντική βιομηχανία, τη στρατιωτική εκπαίδευση, την ανταλλαγή τεχνολογιών και την περιφερειακή σταθερότητα. Οι αρχές διευκρίνησαν ότι υποτίθεται να απαντήσουν σε αβάσιμες κατηγορίες και σε χειραγωγικά περιεχόμενα. Τέλος του δελτίου ειδήσεων και συνεχίζουμε το μισκό μας πρόγραμμα.

Ήταν ο Δημήτρης Κοντολάζος και η Κατερίνα Κόρης ο τραγούδι τους στους πέντε ανέμους. Και συνεχίζουμε τώρα με την Ιουλία Καραπατάκη στο τραγούδι που έχει τον τίτλο «Γεννήθηκα για να πονώ».

0: This August, Multicultural Queensland Month 2026 brings people together across the state, celebrating culture, community, spirit, and many stories that make Queensland feel like home. All month long, everyone is invited to connect through food, music, art, sport, and local events that showcase Queensland. From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate the cultures that shape life in Queensland. Come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/Multicultural Month. Radio 4AB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government.
1: Ήρθε η ώρα να συμπληρώσετε την απογραφή σας. Αν γνωρίζετε που θα βρίσκεστε τη βραδιά της απογραφής, την 3η 11 Αυγούστου, μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο για το νοικοκυριό σας μόλις λάβετε τις οδηγίες σας. Συμπληρώσετε την απογραφή για το νοικοκυριό σας διαδικτυακά, σε έντυπη μορφή ή με βοήθεια από το προσωπικό της απογραφής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση της απογραφής, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
2: Station sponsor. Ήρθε η ώρα να συμπληρώσετε την απογραφή σας. Την 3η 11 Αυγούστου 2026 όλοι όσοι βρίσκονται στην Αυστραλία θα καταμετρηθούν. Αυτό περιλαμβάνει πολίτες, μόνιμους κατοίκους, διεθνείς φοιτητές, κατόχους προσωρινής βίζας και επισκέπτες. Μπορείτε να συμμετάσχετε διαδικτυακά με έντυπο ή με βοήθεια εάν τη χρειάζεστε. Παρέχετε υποστήριξη σε διάφορες γλώσσες τόσο διαδικτυακά όσο και τηλεφωνικά. Και μην ξεχνάτε να συμπεριλάβετε στην απογραφή όλα τα άτομα που θα διαμένουν στο σπίτι σας τη βραδιά της απογραφής, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, βρεφών και επισκεπτών. Η απογραφή βοηθά στη δημιουργία μια συνολική εικόνα τη Αυστραλία. Συμβάλλει στον σχεδιασμό σχολείων, κοινοτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών υγεία και συγκοινωνίε. Με τη συμμετοχή σα, βοηθάτε ώστε η γλώσσα, ο πολιτισμό και η κοινότητά σα να εκπροσωπούνται σωστά. Απογραφή πληθυσμού 2026. Κάθε απάντηση μετράει. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα www.census.abs.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία. Καμπέρα.
3: Station sponsor.

Η ώρα είναι 7 και 47 λεπτά, αγαπητοί ακροατές. Στη συνέχεια, παρικιακές ανακοινώσεις. Δυστυχώς, θλιβερή ανακοίνωση. Μόνο. Αγαπητοί ακροατές, με μεγάλη μας θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας συνεργάτη και φίλου Γιάννη Μιχαλίτση, ο οποίος ακούραστα προσέφερε τις υπηρεσίες του εθελοντικά για 41 ολόκληρα χρόνια, δείχνοντας μεγάλη αγάπη και ενθουσιασμό στα ελληνικά προγράμματα. Όλα αυτά τα χρόνια, κάθε βράδυ, Κυριακή βράδυ, μαζί με τη σύζυγό του Διονυσία, έκαναν το εκκλησιαστικό πρόγραμμα με μεγάλο ζήλο. Αγαπητέ φίλε και συνεργάτη Γιάννη, θα μας λείψεις πολύ. Με τόσα χρόνια συνεργασίας εδώ στο ράδιο, έχουμε γίνει μια οικογένεια και είσαι ο πέμπτος που έφυγε από την οικογένεια του ραδίου. Πρώτος έφυγε ο Αντώνης Κυπριανού, μετά ο Νόντας Παναγιωτάκης. Ακολούθησε ο Άγγελος Χρονόπουλος πριν 5 μήνες, η Ευγενία και τώρα εσύ. Να είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει, φίλε μας. Συλληπιτήρια στην οικογένεια. Απεβίωσε ο συμπαρικός μας Γιάννης Μιχαλίτσης από Ζάκυνθο. Η κηδεία του θα γίνει από το Ιερό Ναό της Κίνης Θεοτόκου την 5η στις 13 Αυγούστου και ώρα 11 πρωτού μεσημβρίας. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδίου 4EB εκφράζει τα συλληπιτήριά της στην οικογένεια του αποθανόντος. Και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα.

0: This August, Multicultural Queensland Month 2026 brings people together across the state, celebrating culture, community, spirit, and many stories that make Queensland feel like home. All month long, everyone is invited to connect through food, music, art, sport, and local events that showcase Queensland. From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate the cultures that shape life in Queensland. Come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/multicultural month. Radio 4AB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government.
1: Ήρθε η ώρα να συμπληρώσετε την απογραφή σας. Αν γνωρίζετε που θα βρίσκεστε τη βραδιά της απογραφής, την 3η 11 Αυγούστου, μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο για τον οικοκυριό σας μόλις λάβετε τις οδηγίες σας. Συμπληρώσετε την απογραφή για τον οικοκυριό σας διαδικτυακά, σε έντυπη μορφή ή με βοήθεια από το προσωπικό της απογραφής. Για περισσότερο.
2: Συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα τώρα με μία αφιέρωση. Ο φίλος μας ο κύριος Γιάννης Μιχαλίτσης, Μισελής, κύριος Μισελής, επιθυμεί να ακούσει ένα τραγούδι που το αφιερώνει στις τρεις κοπέλες του, την κυρία Θεανό, τη Μαρία και την Νίκη. Έχει τον τίτλο «Πατέρα ξεκουράσου». Καλή ακρόαση.

Ιταλιανή μνηστή Μαρινέλα, στο τραγούδι της «Τι έκανα για πάρτι μου, τι έκανα». Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος ακόμη ενός προγραμματός μας. Τα προγράμματά μας ακούστε πάλι από το βράδυ στις 7 με το Μάνο Μαϊμαράκη και την ερχόμενη εβδομάδα συνηθισμένες ώρες. Από μένα, Αντώνη Ερβαντάκη, καλή σας νύχτα και καλή εβδομάδα. Σας αφήνουμε τραγούδι του Γιάννη Πάριου που έχει τον τίτλο «Ανέβα πίστα».